λόγια που άγγιζαν και σμίγαν το αίμα σαν αγκάλι. Κι ας γυρί ο πόθος σου βαθύς σαν νησιός καρυδιάς. Και να μας πλημμυράει με τον μαλλιόν σου τη σπατάλη. Από το χνούδι του φίλου στα φύλλα της καρδιάς.

Και με τη σημερινή βοήθειά μας και του Διόνυσου τη χάρη που το θέατρο έχει αγιάσει και ευλογήσει το πατάρι, προχειρίχνομαι!

σόλνταν όνει πεθαμένο κι τον άθιο διαγόρα. Τρεις φορές προσκυνημένο, ένα τάλαντο θα πάρει, δίχως κράτηση στο χρήμα. Κι όποιος τύρανο σκοτώσει από αυτούς που είναι στο μνήμα, τάλαντο κι αυτός θα πάρει. Και τώρα, για μας εδώ να πούμε. Όποιος από σας σκοτώσει το μαγκούφι, το σπουργίτι, το λεχρίτι, που πουλώντας καρδερίνες χτίζει στην Ομόνια σπίτι, ένα τάλαντο θα πάρει. Κι αν τον φέρει ζωντανό, τέσσερα. Γιατί πουλάει σπίνους πέντες στην πεντάρα και τις τσίχλες τις φουσκώνει και τις δείχνει στη βιτρίνα

τώρα. Απαγορεύονται όλα. Κι όποιος έχει κλείσει κότες στην αυλή του σε κοντά έτσι, αμέσως να τις απολύσει. Γιατί αν δεν τις απολύσετε, τα παιδινά θα σας πιάσουν, θα σας δέσουνε για κράχτες για να πιάνουν.

κοροϊδεύεις το καιρό με το σπασμένο σου φτερό. Σε λιονταρίσιο σώμα, συνταγημένο στις φιλοσχέες,

πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

Αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά

Ξεκίνησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

φέρουνε μικρά κοφάζιν όμως του σαραντάρα. Εμείς κρασί, εμείς πιο το βέλη πιαμε, αλλά από μέ.

έπιασε, ανεβάζοντας μελίχι μαύρο και βροντές οι οργοί των νεκρών. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.

Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου τα δέντρα. Έχω στον ώμο τους την κάπα τους ρηχτή και σβήνουνε τα λόγια τους στην πέτρα. Τότε χορεύουνε στον κήπο οι ελιές με τα παλιά τα μαύρα μεσοφόρια. Μες στους καθρέφτες οι αγάπες οι παλιές γυμνές φοράνε ξένα από φόρια. Τις νύχτες μπαίνει στην κάμαρα η βροχή.

με τα άσπρα τα λόγα που μπαίνουν στην αρένα. Τα βράδια κάθονται στο πάτωμα σιωπές.

αρέσουν αυτές τις μαγεμένες. Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη

οι αρχαίοι βρήκανε τη λέξη έρωτας για να εκφράσουν αυτό το αίσθημα. Όμως εκείνο το αντίθετο αίσθημα που ακυρώνει τον εγωισμό, το βαθύ ωραίο αίσθημα, δεν είχε όνομα. Είπανε λοιπόν οι σοφοί της εποχής, πρέπει να βρούμε μια λέξη, μια όμορφη λέξη. Ανέβηκαν στο βουνό, πήραν και τον τελάλι μαζί τους για να το φωνάξει, να το ακούσουν. Αφού σκορπιστήκανε λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες βρεθήκανε, κάτσαν στο πέτρινο τραπέζι και ο ένας είπε, πρέπει να αρχίζει η λέξη από το α, γιατί θα είναι η αρχή του κόσμου. Το α. Ναι, λέει ο άλλος, θα πρέπει να το α να το βαφτίσουμε μέσα στην ψυχή. Και λέει ο άλλος, το βρήκα. Θα το κατεβάσουμε αναπνέοντάς το. Αγά, θα το βγάλουμε πάνω. Πω. Ένα βαφτισμένο α στο στήθος. Και θα το λέμε. Τους άρεσε. Λένε στον τελάλι, για φώναξέ το. Πηγαίνει στην πέτρα και αυτός λέει, αγαπώ. Όχι έτσι, πιο βαθιά, στείλε το μακριά. Παίρνει βαθιά ανάσα και φωνάζει, αγαπώ. Και το Μέγα άρχισε να ταξιδεύει στα βουνά. Θα το χάσουμε το Μέγα, είπε. Τότε βρήκαν μια περισπωμένη, το τη βάλουν από πάνω, βάρινε το αγαπώ, έμεινε στη θέση του. Ήρθε κάποτε ένας, είδε την περισπωμένη, λέει, τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα, την έβγαλε και από τότε χάσαμε το μέγα της αγάπης. Ωραία, βρήκαμε πώς έγινε το αγαπώ. Πώς το χρησιμοποιείς τώρα. Το να το δηλώνεις βέβαια δεν σημαίνει ότι το περιέχεις. Ίσα ίσα. Ήταν ένας Γεωργός που αγαπούσε πολύ τις ελιές του. Αλλά πιο πολύ μια ελιά. Μια μικρούλα ελιά που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη, κοντή και στρομπουλή. Της είχε φτιάξει ένα λευκό περιδέρο με πέτρες. Είχε μια παλιά πολυθρόνα από κάτω. Καθότανε τα βράδια και κουβέντιαζε τις αναμνήσεις του και τα όνειρά του. Η ελιά για πρώτη χρονιά φορτώθηκε καρπό. Ομόρφησε, λυγίσε τα κλαδιά της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβρη έρχεται ο Γιώργος, βάζει από κάτω τα πανιά, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω. Πάνε οι ελιές, πάνε τα φύλλα, πάει η ομορφιά. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη. Μ' αγαπούσε, έλεγε, και με χάλασε. Τότε σ' ακούει μια Μαργαρίτα από κάτω να της λέει, τον άνθρωπο μην τον παραξηγείς. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε μένα, που μια ζωή με μαδάει για να μάθει.

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και τώρα και εσαΐ.

Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακός.

0: κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια.
1: Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

γεφύρια και τα κανάλια του Άμστερνταμ και της Νιου Γιόρκ σ' έχω στα μπαρί.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι. Δεν έχει δρόμο, δεν σε θέλει πόλη, γουστάρεις γρήγορες τροφές και μηχανή.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι. Δεν έχει δρόμο, σε θέλει πολύ. Στα γρήγορες τροφές και μηχανή.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

Καλό ταξίδι, αλλαργινό καράβι μου στο απείρου. Και στις νυχτός την αγκαλιά

με στον καθρέφτη σου να ζω, να πλημμυρίζω, να μεθώ. Πέφτουν τα σύννεφα βροχή, παίρνω το δρόμο απ' την αρχή, νερό ραγίζει στην πηγή. Για σένα, για σένα.

αν γλυκαθείς με κολυβά. Πικρίζουν τα τουφέτα, γέλασα μυγδαλίτσα μου. Μα εγώ θα ανέβω επάνω κι αν δεν σου πάρω τον ανθό, να πέσω να πεθάνω.

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

και εκεί στο μακελιού την άψη. Λαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματώνω.

Ζούλες μα υπήρξαν. Η αλματώδης επέκταση της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς

Αθήνα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο Κρόνος εις το απότα των παρελθών κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότα των μέλλων θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.

πάντα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

Μου χλιάσανε τα λόγια με στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει.

βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε κερνάει.

Τη λέγανε Αλίσια, δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανίπαντες. Και τουλάχιστον οι 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές. Χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκόν. Όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις ζουλφιξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη, κανένα

0: Evolución, ¿qué es la devolución?
1: Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους τοίχους συνθήματα για συλλέκτες και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου τον δρόμο προς τη δύση. Αβάνα, Αβάνα.